0: Imagina que entras en una panadería de París y te compras un croissant por 1,50 €. Luego coges un tren a Bruselas que te cuesta 90 euros para comer moules frites por 25 euros cerca de la Place du Midi. Y todo esto sin preocuparte ni una vez por el tipo de cambio. Hoy en día esto nos parece completamente normal. Sin embargo, hace 30 años, cada vez que cruzabas la frontera tenías que lidiar con el cambio de moneda y las fluctuaciones de los tipos de cambio. Antes esto suponía una parte inevitable de viajar por Europa, pero ahora ha sido reemplazado por la comodidad cotidiana del euro, una moneda única que facilita los viajes, las compras y los pagos en 21 países. Este episodio del podcast La historia y los hechos explica cómo el euro se convirtió en un pilar de la integración europea y lo que representa para la ciudadanía y las empresas. El euro es mucho más que una moneda. Es uno de los símbolos más visibles de la integración europea y una piedra angular del proyecto económico de la Unión. Hoy en día, más de 350 millones de personas en Europa lo utilizan a diario. ¿Pero cómo funciona la zona del euro? ¿Cómo adoptaron los países esta moneda? ¿Y cuál ha sido el papel del Parlamento Europeo en este proceso? La idea del euro surgió a finales de los años 60, pero fue el Tratado de Maastricht de 1992 el que sentó las bases para crear una moneda única. Estableció requisitos estrictos para los países que desearan adoptar el euro, que hoy conocemos como criterios de convergencia. Se centran en cuatro objetivos: precios estables, presupuesto responsable, tipos de interés predecibles y moneda sólida. En resumen, cada país tenía que demostrar que su economía estaba preparada para entrar en la zona del euro. El euro se lanzó oficialmente en 1999, pero solo para pagos electrónicos y operaciones financieras. 3 años más tarde, el 1 de enero de 2002, los billetes y monedas de euro entraron en circulación y sustituyeron a las monedas nacionales en 12 países. Fue uno de los mayores cambios monetarios de la historia. Se emitieron más de 15.000 millones de billetes y 52.000 millones de monedas. A día de hoy, 21 Estados miembros han adoptado el euro como moneda oficial. 5 países de la Unión, Chequia, Hungría, Polonia, Rumanía y Suecia, aún no se han adherido a la zona del euro, pero se han comprometido a adoptar la moneda cuando cumplan las condiciones necesarias. Dinamarca goza de una exención gracias a un acuerdo especial negociado en 1992. Compartir una moneda única también conlleva compartir responsabilidades. Los países deben coordinar estrechamente sus políticas económicas para garantizar la estabilidad y aprovechar al máximo la moneda común. Esta coordinación se lleva a cabo a través del Eurogrupo, un órgano en cuyo seno los ministros de Hacienda de la zona del euro debaten periódicamente los retos económicos, los planes de crecimiento y las políticas presupuestarias. El cambio de divisa no consistió solo en imprimir nuevos billetes. Fue un proyecto jurídico y económico de gran envergadura. 2 reglamentos clave de la Unión establecieron normas que facilitaron una transición fluida y garantizaron que el cambio no afectara las hipotecas, los contratos de trabajo y los ahorros, y que fuera transparente y justo. La continuidad jurídica y la equidad económica estuvieron garantizadas desde el primer día. El euro también eliminó los costes del tipo de cambio y la incertidumbre para las empresas que operaban en la zona del euro. El comercio transfronterizo, la inversión y la transparencia de los precios se simplificaron y se hicieron más predecibles. El Banco Central Europeo, o BCE, tiene su sede en Frankfurt y, junto con los bancos centrales nacionales de los países de la zona del euro, conforma el eurosistema. La principal misión del BCE es mantener los precios estables, gestionar la política monetaria y garantizar el buen funcionamiento del sistema financiero. La independencia política del banco protege su credibilidad. Esta es una de las razones principales por las que el euro sigue gozando de confianza dentro y fuera de la Unión. El Parlamento Europeo ha desempeñado un papel clave en la adopción del euro desde el principio. Contribuye a aprobar la legislación en la que se basa el euro, supervisa la gobernanza económica y exige responsabilidades al BCE y otras instituciones. También vela porque la voz de la ciudadanía se escuche en los debates sobre estabilidad financiera, protección de los consumidores y reformas económicas. Mucha gente está convencida de que el euro lo ha encarecido todo. Es cierto que el precio de algunos artículos cotidianos aumentó de forma apreciable después del cambio, pero los datos oficiales de inflación sobre el conjunto de la economía pintan un panorama diferente. Estudios realizados por investigadores independientes muestran que la introducción del euro solo provocó un pequeño repunte puntual de la inflación, estimado en unas décimas de punto porcentual. Es decir, los consumidores notaron que algunos productos de consumo frecuente subieron de precio, pero el coste de la vida no se disparó de repente solo por culpa del euro. Otros factores, como los salarios, los precios de la energía y las condiciones económicas generales, influyeron mucho más en la evolución de los precios. Al igual que la propia Europa, el euro ha crecido superando retos. Tras la crisis financiera de 2008 y la crisis de la deuda, se crearon nuevos instrumentos, como el Mecanismo Europeo de Estabilidad, para proteger la zona del euro y reforzar su gobernanza financiera. Gracias a estas lecciones, la moneda única se volvió más resiliente y estable. Aunque el euro es la moneda oficial de 21 países de la Unión, también se utiliza en Andorra, Mónaco, San Marino, Ciudad del Vaticano, Montenegro y Kosovo. Esto demuestra su atractivo e importancia que trasciende las fronteras de la Unión. De cara al futuro, el euro seguirá evolucionando. El BCE tiene previsto lanzar un euro digital en torno a 2029 que complementará el efectivo sin sustituirlo y adaptará el euro a la era digital. Para garantizar que las nuevas medidas se adopten con transparencia, seguridad y plena confianza, se contará con la participación de todas las instituciones de la Unión, entre ellas el Parlamento. El euro, como moneda común y responsabilidad compartida, ha mantenido su base de confianza, cooperación y capacidad de adaptación a un mundo en constante cambio y sigue ocupando un lugar central en el proyecto europeo. Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
1: No Parlamento Europeu existe um cargo cuja designação pode parecer obsoleta: o questor. Não lhe diz nada? É normal, não se fala muito dessa função. No entanto, ela é essencial para o bom funcionamento do Parlamento Europeu. Existem ao todo 5 questores que fazem parte da mesa, órgão que constitui o tema de outro episódio dessa série de podcasts. Em conjunto, formam o Colégio dos Questores e reúnem-se cerca de uma vez por mês durante as sessões plenárias. O Colégio dos Questores é o órgão do Parlamento Europeu responsável pelas questões administrativas e financeiras diretamente relacionadas com os deputados e suas condições de trabalho. Dedica-se, nomeadamente, à gestão do serviço médico, dos transportes, dos escritórios, dos estagiários e dos cursos de língua. Em suma, tudo o que diga diretamente respeito aos deputados europeus. Como explicou a antiga primeira questora, Annie Sander, no dia de portas abertas do Parlamento Europeu, em maio de 2024.
2: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement interne du Parlement.
3: Basicamente, somos 5 eleitos que gerem o funcionamento interno do Parlamento Europeu. Quer isto dizer, portanto, que temos a nosso cargo as regras de acesso, as regras de funcionamento, os serviços de restauração e os direitos financeiros dos deputados. Além de contribuirmos para o funcionamento interno do Parlamento, somos também uma espécie de sindicato dos deputados. Representamos-os. Quando algo corre mal nesta casa, os deputados dirigem-se aos questores. Procuramos facilitar as suas relações com a administração, por exemplo.
1: Parlamento Europeu elege os questores depois de eleger o presidente e os 14 vice-presidentes. Os questores são eleitos por escrutínio secreto em 3 voltas. É necessária uma maioria absoluta dos votos expressos nas 2 primeiras voltas, ao passo que a maioria relativa é suficiente na última volta. A maioria absoluta equivale a metade dos votos expressos, mais 1. A maioria relativa, ou maioria simples, corresponde simplesmente ao maior número de votos obtidos por um candidato em relação aos outros. E como funcionam as candidaturas? Os candidatos a questores podem ser propostos pelos grupos políticos ou por um mínimo de 40 deputados. Tal como acontece com o presidente do parlamento, o mandato dos questores é de 2 anos e meio. Os questores são membros da mesa na qualidade de consultores, ou seja, prestam assistências à mesa a título consultivo, mas não podem participar das votações. Podem apresentar propostas de alteração ou reformulação de textos relativos a todas as regras adotadas pela mesa. Por seu turno, todos os deputados podem colocar perguntas sobre as atividades dos questores. Para saber quem compõe o Colégio dos Questores, consulte a lista de membros e as suas funções no sítio web do Parlamento Europeu. Essa transmissão foi lhe apresentada pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europa.
4: Τι κοινό έχουν τα αυτοκίνητα, τα πλυντήρια ρούχων και τα σύγχρονα κτίρια? Η απάντηση είναι ότι όλα αυτά κατασκευάζονται με χάλιβα. Στον προηγμένο βιομηχανικό μας κόσμο, είναι δύσκολο να φανταστούμε πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς αυτό το ζωτικής σημασίας υλικό. Η παραγωγή χάλιβα, όμως, προκαλεί και μεγάλο μέρος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μειώσει το οικολογικό της αποτύπωμα. Και η Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία έχει σημαντικό ρόλο να παίξει σε αυτό. Το βασικό ερώτημα όμως είναι το εξής. Είναι εφικτό να παράγουμε χάλιβα με οικολογικό τρόπο? Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα ρίξουμε μια ματιά στη βιομηχανία χάλιβα, καθώς και στο τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να την καταστήσει πιο βιώσιμη. Ο χάλιβας αποτελεί ζωτικό στοιχείο για τους περισσότερους βιομηχανικούς κλάδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτιμάται ότι σε κάθε άτομο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχούν σήμερα περίπου 12 τόνοι χάλιβα. Για να αναφέρουμε ορισμένα στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία διαθέτει πάνω από 500 εργοστάσια παραγωγής σε 23 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κλάδος απασχολεί άμεσα ή έμεσα πάνω από 2,6 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ρόλος της Χαλιβουργίας όμως δεν αφορά μόνο την αγορά εργασίας. Η Χαλιβουργία προκαλεί το 5% περίπου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για έναν από τους κλάδους στους οποίους είναι δύσκολο να περιοριστούν οι εκπομπές και στους οποίους η πράσινη μετάβαση θα προκαλέσει μεγαλύτερο κόστος από ό,τι σε άλλους, όπως άλλωστε ισχύει και στην περίπτωση της αεροπορίας και της τσιμεντοβιομηχανίας. Σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, οι ευρωπαϊκές χαλιβουργίες παράγουν ήδη πολύ χαμηλότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Κάθε τόνος χάλιβα που παράγεται στην Ευρώπη παράγει λιγότερες εκπομπές άνθρακα από έναν αντίστοιχο τόνο χάλιβα που παράγεται στην Κίνα ή τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό όμως δεν αρκεί. Για να μειώσουμε δραστικά τις εκπομπές, οφείλουμε να θέσουμε ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα. Πώς θα μπορούσαμε να παράγουμε χάλιβα με πιο βιώσιμο τρόπο ή ακόμη και χωρίς καθόλου εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα? Υπάρχουν 3 τρόποι για να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στη χαλιβουργία. Η πρώτη επιλογή είναι η ανακύκλωση. Σε αυτή την περίπτωση παίρνουμε το scrap, τα απόβλητα δηλαδή που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία παραγωγής χάλιβα και παράγουμε από αυτό ένα νέο υλικό το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται πάνω από 50% οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, η ρήπανση του αέρα, η κατανάλωση νερού και η μόλυνση των υδάτων. Το ανακυκλωμένο αυτό υλικό όμως είναι πολύ δύσκολο ή και αδύνατο να χρησιμοποιηθεί σε ορισμένους κλάδους, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία ή ο κλάδος των κατασκευών. Η δεύτερη επιλογή που έχουμε είναι η παραγωγή υδρογόνου μόνο με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να παράγουμε χάλιβα χωρίς καθόλου εκπομπές άνθρακα. Σύμφωνα όμως με εκτιμήσεις, η ετήσια ποσότητα πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας που θα απαιτούνταν για να γίνει αυτό θα ήταν σχεδόν διπλάσια από την ποσότητα πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται επί του παρόντος κάθε χρόνο στη Γερμανία. Ακόμη και να επιτευχθεί ένας τέτοιος στόχος, είναι προφανές ότι η ηλεκτρική ενέργεια αυτή δεν θα μπορεί να κατευθύνεται αποκλειστικά στη Χαλιβουργία. Η τρίτη επιλογή θα ήταν οι τεχνολογίες που αναπτύσσει εδώ και χρόνια ο κλάδος της Χαλιβουργίας με στόχο τη δέσμευση και την αποθήκευση άνθρακα. Ωστόσο, οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν σημαντικές τεχνικές δυσκολίες όσον αφορά τις τεχνολογίες αυτές, ενώ απαιτείται και πολύς χώρος για την αποθήκευση του άνθρακα. Συμπερασματικά, μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι είναι μεν εφικτό να παράγουμε χάλιβα χωρίς εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αλλά η εξέλιξη αυτή θα έχει πολύ υψηλό κόστος. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο έρχεται να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2020, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε σε εφαρμογή το πιο φιλόδοξο ταμείο στήριξης της οικονομίας της. Το μέσο ανάκαμψης Next Generation EU διαθέτει προϋπολογισμό 750 δισεκατομμυρίων ευρώ και έχει ως στόχο να βοηθήσει την ευρωπαϊκή οικονομία να βγει από την κρίση, επιταχύνοντας τη διαδικασία της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Η σημαντικότερη συνιστόσα του ταμείου αυτού είναι ο λεγόμενος μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν σχέδια σχετικά με το πώς θέλουν να δαπανίσουν τα χρήματα που τους αναλογούν. Πάνω από το 1 τρίτο των εν λόγω χρημάτων θα πρέπει να κατευθυνθούν σε επενδύσεις που θα προωθούν την πράσινη μετάβαση. Παράλληλα, το ταμείο InvestEU θα χρηματοδοτήσει ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων, μεταξύ άλλων σε ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως ο Χάλιβας. Υπάρχει επίσης το Ταμείο Καινοτομίας, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοδοτικά προγράμματα στον κόσμο για καινοτόμες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Από το 2021 έως το 2030, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει 18 δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να κυκλοφορήσουν στην αγορά βιομηχανικές λύσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν την Ευρώπη να απαλλαγεί πλήρως από τις εκπομπές άνθρακα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί επίσης την έρευνα για τον οικολογικό χάλιβα μέσω του ερευνητικού προγράμματος Horizon Ευρώπη. Το πρόγραμμα αυτό θα στηρίξει την έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να αναπτυχθούν πρωτοποριακές τεχνολογίες παραγωγής χάλιβα με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Για τον σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν και ιδιωτικά κεφάλαια. Τέλος, το σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και θα πρέπει να διαδραματίσει κέριο ρόλο στην επίτευξη των κλιματικών στόχων για το 2030. Το σύστημα αυτό διασφαλίζει ότι οι τιμές που καταβάλλονται για ενέργεια υψηλής έντασης διοξιδίου του άνθρακα αντικατοπτρίζουν το τίμημα που αυτή συνεπάγεται για την υγεία του πλανήτη μας. Φυσικά, ο μετασχηματισμός στον κλάδο του σιδήρου και του χάλιβα πρέπει να ειδωθεί μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ανάλογες προκλήσεις αντιμετωπίζουν και άλλοι κλάδοι για τους οποίους έχει τεθεί το ίδιο χρονοδιάγραμμα στόχων και οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με συγκρίσιμα προβλήματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, βάσει της οποίας θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε όλους τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους θα καταφέρουμε να απαλλάξουμε όλους τους κλάδους της ευρωπαϊκής οικονομίας από τον άνθρακα. Το να απαλλάξουμε την παραγωγή χάλιβα από τις εκπομπές άνθρακα είναι μια τεράστια πρόκληση. Ωστόσο, αποτελεί σημαντικό μέρος μιας παγκόσμιας αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας μας και είναι εφικτή. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο Think Tank του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
5: Állandóan azt halljuk az európai politikusoktól, hogy fontos lenne előmozdítani az európai integrációt, növelni a választási hajlandóságot, vagy éppen helyi szinten kezelni a kihívásokat. Igazán hangzatosak ezek a célok. Az igazat megvalva azonban a való életben eléggé idegennek és megfoghatatlannak tűnhetnek, különösen a fiatalok számára. Az Európai Bizottság emiatt gondolt egyet, és a korábbi európai önkéntes szolgálatot jelentősen kibővítve létrehozta az Európai Szolidaritási Testületet, hogy bevonja a fiatalokat Európa jövőjének alakításába. Ezzel egyúttal lehetőséget adott számukra a kapcsolatteremtéshez és a társadalmi szerepvállaláshoz. Mihályla Sojdrová volt európai parlamenti képviselő elmondja, hogyan is segít ez a kezdeményezés a fiataloknak aktív polgárokká válni.
6: The main objective of this program.
7: A program legfőképpen arra kívánja ösztönözni a fiatalokat és az ifjúsági szervezeteket, hogy másokkal szolidárisan és elsősorban önkéntes alapon tegyenek többet a közösségért. A résztvevők így tapasztalatot szerezhetnek az önkéntesség terén, és az aktív szerepvállalás a későbbiekben szokásukká válhat.
5: És ez még nem minden. Az Európai Szolidaritási Testület immár humanitárius segítségnyújtással is foglalkozik. Ennek köszönhetően egyre kiterjedtebb a globális hálózat, és ma már a világ bármely részén lehet önkéntes munkát vállalni. Az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságért és a sportért felelős egykori uniós biztos Navracsics Tibor ezt jelentős előrelépésnek nevezte.
8: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries,
5: ma, amikor egyre jobban kiéleződnek az ellentétek és kulturálisan is egyre inkább eltávolodnak egymástól a világ országai, sőt a különböző közösségek tagjai, mindez fontosabb, mint valaha. Ezért most megkívánjuk szilárdítani és tovább akarjuk fejleszteni azt, amit eddig létrehoztunk. Fontos fejlemény, hogy ezentúl humanitárius segítségnyújtási műveletekben is részt lehet majd venni. Ez lehet az első lépése egy igazi globális önkéntes közösség létrehozásának.
8: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
5: És mit jelent mindez a te számodra? Ha elmúltál 18 éves, de még nem vagy több 30-nál, több mint 60 ország és régió projektjeiben való részvételre pályázhatsz. A projektek között ország, téma és kezdési dátum szerint is válogathatsz. Az Európai Ifjúsági Portálon mindent megtalálsz, amire csak szükséged lehet. Ha nem tudod, merre indulj, egy kvíz segítségével kideríthetett, mi felelne meg igazán az érdeklődésednek. Az Európai Szolidaritási Testület háromféle részvételi lehetőséget kínál. Lehetsz önkéntes, de szolidaritási projektekben és újabban humanitárius segítségnyújtásban is részt vehetsz. Az utóbbi esetében a felső korhatár magasabb, 35 év. A választható projektek mellett mindig megtalálod a munka és az elvégzéséhez szükséges készségek pontos leírását, a kezdődátumot, az időtartamot, a jelentkezési határidőt és a részvételi feltételeket. A jelentkezéshez két dokumentumot kell csatolnod. Az önéletrajzodat, amiben tanulmányaid és szakmai tapasztalataid mellett jó, ha feltünteted a hobbiaidat és az addigi csapatmunkáidat is, és egy motivációs levelet, amiben kifejted, miért fontos neked az adott projekt. Elena Degán, az Európai Szolidaritási Testület programkoordinátora az iskola rendszeren kívüli tanulás fontosságáról a következőket mondta.
9: A legfontosabb a motivációs levél. Mivel önkéntességről van szó, nincs szükség kiterjedt munkatapasztalatra. Inkább az számít, mennyire vagy motivált európai léptékű feladatok elvégzéséhez. A hobbik, a korábbi csapatmunkák és az egyéni érdeklődés sokszor nagyobb súllyal esik latba, mint a munkahelyi tapasztalatok.
5: Ha rákerültél az előválogatott jelöltek listájára, a testület felveszi veled a kapcsolatot. Behívnak személyes interjúra, ahol elmondják a projekt valamennyi részletét, a munkafeltételeket, a szükséges iratokat, az utazási költségek térítési feltételeit, az esetleges vízumkövetelményeket, sőt a szállásod helyét is. Ha minden stimmel és úgy döntesz, hogy belevágsz, hivatalosan is kezdetét veszi a kaland, melynek során mindvégig a segítségedre lesz az önkéntesek és az őket támogató szervezetek védőhálója. De pontosan kik is ők és miben segítenek? Először is saját országot küldő szervezete. Ők hagyják jóvá a projektet és készítenek fel a munkára, például célirányos képzésekkel. Azután a fogadó szervezet, amely a szállásról és az étkezésről gondoskodik, valamint utazási támogatást, illetve a személyes kiadásokhoz egy kis összegű hozzájárulást ad. Egy helyi mentor, aki segít eligazodni a számodra ismeretlen kultúrában és megbirkózni a mindennapi nehézségekkel, végül pedig a helyi nemzeti iroda, amely felügyeli és ellenőrzi, hogy minden az Európai Szolidaritási Testület előírásainak megfelelően történik-e. Láthatod, hogy nem hagynak magadra. Dolgozni általában heti 30-38 órát kell. Az Európai Szolidaritási Testület viszont nem csak a munkáról, hanem tapasztalat és élményszerzésről is szól. A testület projektjeiben való részvétellel fejest ugorhatsz a helyi kultúrába. Olyan érzés, mintha egyszerre hordoznád az ottani és az uniós értékeket. Az sem gond, ha nem beszéled elég jól a helyi nyelvet. A testület az EU összes hivatalos nyelvén kínál online nyelvi támogatást és ingyenes tanfolyamokat. Hogy könnyebben megtaláld a helyed az új környezetedben, és a lehető legtöbbet ki tud hozni az ott tartózkodásodból, a program két kritikus szakaszában, azaz érkezéskor és a félidős értékelésnél sem engedik el a kezed. Érkezésed után képzésen veszel részt, ahol megismerkedhetsz más önkéntesekkel, támogató kapcsolatokat építhetsz, és hasznos tippeket kaphatsz a beilleszkedéshez. A félidős értékelés pedig arra ad lehetőséget, hogy átgondold az addigi tevékenységeidet, beszámolj a tapasztalataidról, és megtervezd a továbbiakat. Mindez azért van, hogy minden segítséged meglegyen a személyes és szakmai fejlődésedhez. Az önkéntesek közül többek életében új távlatokat nyitott az Európai Szolidaritási Testület. Egyikük Adrián Kobó, aki a testületben szerzett tapasztalatainak köszönhetően gyakornoki állást kapott az Európai Parlamentben.
10: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
5: Az önkéntességben az a nagyszerű, hogy nem kell, hogy mindenkit ugyanaz a szándék vezérelje. Van, aki egy későbbi projektre akar ezzel felkészülni, vannak doktori ösztöndíjasok, és vannak, akik pusztán a változatosság kedvéért egy évre megszakítják tanulmányaikat. Az Európai Szolidaritási Testületben az a jó, hogy lehetőséget és eszközöket ad az önmegvalósításhoz és a kiteljesedéshez, bármi legyen is a pálya vagy az életcél. És ami a legfontosabb, bármilyen utat választasz is utána, mindent megkapsz a folytatáshoz. Információkat, társakat, kontaktokat, mindent. Akárhogy is, jó lehetőség arra, hogy új millióket és helyeket ismerjen meg az ember, bővítse kapcsolatrendszerét, szélesítse látókörét. Szerintem ez a legfontosabb.
10: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
5: Az Európai Szolidaritási Testület nem csupán egy újabb sor az önéletrajzodban. A Horvátországban önkéntesként dolgozó Carmen Sanz számára például igazi fejlődési lehetőség volt.
11: Mindenek előtt rengeteget tanultam saját magamról. Nem csak szakmailag voltak nagy felismeréseim. Arra is rájöttem, mit szeretek igazán csinálni. Azelőtt például rettegtem, ha mások előtt kellett beszélnem. Most meg már imádom. Teljesen elmúlt a lámpalázam. Márpedig, ha képes voltam horvát tizenéveseknek spanyolt tanítani, akkor semmi sem állíthat meg az életben. Alapvetően rengeteget fejlődött a személyiségem, és sokat nőtt az önbizalmam. Úgy gondolom, tényleg az ember javára válik, ha kilép a komfortzónájából, és egy másik országban valami újat próbál ki.
5: Az Európai Szolidaritási Testület tehát nem csak projektmunka és politika. Leginkább rólad szól, a te utadról, a te fejlődésedről, a te európai mi voltodról. Ha érdekelnek a részletek, látogass el az Európai Szolidaritási Testület honlapjára, és vágj bele a nagy kalandba. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
12: Ať už je naše politické přesvědčení jakékoliv, každý z nás si uvědomuje, že tento historický krok, volba Evropského parlamentu ve všeobecných volbách, přichází v době, která je pro obyvatele společenství klíčová. Všechny členské státy stojí před třemi velkými výzvami. Výzvou míru, výzvou svobody a výzvou prosperity. A zdá se zřejmé, že jejich řešení se neobejde bez

0: Ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Κάθε χρόνο σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι διαγνώσκονται με την νόσο και 1,2 εκατομμύρια χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας της. Παρόλο που η ευθύνη για τις πολιτικές υγείας ανήκει κατά κύριο λόγο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καταπολέμηση του καρκίνου αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθουμε περισσότερα για το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του καρκίνου. Ο καρκίνος μπορεί να χτυπήσει οποιονδήποτε άνθρωπο, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο ή την κοινωνική του θέση, και ασκεί τεράστια πίεση στα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας. Μας αφορά όλους με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Όλοι γνωρίζουμε κάποιον που έχει προσβληθεί από καρκίνο ή έχει χάσει τη ζωή του από αυτόν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χρησιμοποιεί τον όρο καρκίνο για να περιγράψει μια μεγάλη ομάδα ασθενειών που μπορούν να πλήξουν οποιοδήποτε μέρος του σώματος. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του καρκίνου είναι ότι δημιουργεί πολύ γρήγορα διάφορα ανώμαλα κύτταρα που αναπτύσσονται πέρα από τα φυσιολογικά όρια τους και μπορούν στη συνέχεια να εισβάλλουν σε γειτονικά μέρη του σώματος και να εξαπλωθούν σε άλλα όργανα. Κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι διαγνώσκονται με καρκίνο και 1,2 εκατομμύρια χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας του. Η πανδημία του κορονοϊού έπληξε σοβαρά τη φροντίδα του καρκίνου, δυσχεραίνοντας την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα. Σοβαρό πλήγμα δέχθηκε και η έρευνα για τον καρκίνο, καθώς υπήρξαν καθυστερήσεις σε πολλές κλινικές δοκιμές. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οργάνωση για τον Καρκίνο, εκτιμάται ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας ακυρώθηκαν περίπου 100 εκατομμύρια προγραμματισμένες προληπτικές εξετάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ενδέχεται να έμειναν αδιάγνωστες έως και 1 εκατομμύριο περιπτώσεις καρκίνου. Μπορεί στην Ευρώπη να ζει σήμερα μόλις το 1 δέκατο του παγκόσμιου πληθυσμού, όμως δυστυχώς στην Ήπειρό μας καταγράφεται το 1 τέταρτο των περιστατικών καρκίνου παγκοσμίως. Εάν δεν ληφθούν αποφασιστικά μέτρα, έως το 2035 αναμένεται να αυξηθούν οι θάνατοι από καρκίνο κατά σχεδόν 25%, καθιστώντας την ασθένεια αυτή την πιο κοινή αιτία θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι όλες οι χώρες της να συνεργάζονται για να βελτιώνουν την πρόληψη, τη θεραπεία και τη μετέπειτα φροντίδα για ασθένειες όπως ο καρκίνος. Στις αρχές του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του καρκίνου, το οποίο καθορίζει μια σειρά δράσεων που θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε 4 τομείς που αντιστοιχούν στα 4 στάδια της νόσου. Έτσι, το σχέδιο προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίζει και θα συντονίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών της όσον αφορά την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση, τη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών με καρκίνο, αλλά και όσων κατάφεραν να βγουν νικητές από τη μάχη με τη συγκεκριμένη ασθένεια. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας και συνδέεται με διάφορες άλλες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η αποστολή κατά του καρκίνου στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη, η φαρμακευτική στρατηγική, η στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων για την Υγεία. Κοινά στοιχεία αυτών των δράσεων είναι η έρευνα και η καινοτομία, η ψηφιακή και εξατομικευμένη ιατρική και η μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την περίθαλψη ασθενών με καρκίνο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου θα τεθεί σε εφαρμογή μέσα στα επόμενα χρόνια και θα περιλαμβάνει 7 θεματικές προτεραιότητες. Συγκεκριμένα, προβλέπει δράσεις για να εξαλειφθούν οι βασικοί παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο, όπως το κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και η ρύπανση του περιβάλλοντος και η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες. Επιπλέον, το σχέδιο θα προωθήσει την υγιεινή διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα. Ένας ακόμη στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί ο εμβολιασμός για να εξαλειφθεί ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας και άλλες μορφές καρκίνου που προκαλούνται από ιούς των ανθρώπινων θυλωμάτων. Παράλληλα, θα συγκροτηθεί μια ομάδα υλοποίησης του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του καρκίνου, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε επίσης μια νέα προσέγγιση για να βοηθήσει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενθαρρύνουν περισσότερα άτομα να συμμετέχουν σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου. Σκοπός είναι να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του καρκίνου, δηλαδή να προσφέρονται προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, του παχαίου σεντέρου και του τραχύλου της μήτρας στο 90% όσων διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο έως το 2025. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο ο προσυμπτωματικός έλεγχος να συμπεριλάβει και τον καρκίνο του προστάτη, του πνεύμονα και του στομάχου, ανάλογα με τις συστάσεις που θα προκύψουν από τα αποτελέσματα μελλοντικών ερευνών. Τον Σεπτέμβριο του 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκρότησε μια ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου. Στόχος της ειδικής αυτής επιτροπής ήταν να επανεξετάσει τις δράσεις που είχε λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση έως τότε για την καταπολέμηση της νόσου και να προτείνει βελτιώσεις. Η τελική της έκθεση εγκρίθηκε από τους Ευρωβουλευτές 1,5 χρόνο αργότερα. Οι Ευρωβουλευτές πρότειναν να βελτιωθούν τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στους παράγοντες κινδύνου του καρκίνου, όπως η κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα, να επεκταθεί ο προσυμπτωματικός έλεγχος και να διατεθούν περισσότερα χρήματα για την έρευνα. Η καταπολέμηση του καρκίνου είναι μία από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Βελτιώνοντας τις πολιτικές υγείας της, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί στο μέλλον να προστατεύει καλύτερα τους πολίτες της και να εξασφαλίσει ότι κάθε άνθρωπος θα έχει πρόσβαση στις πιο σύγχρονες θεραπείες σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν ζει.
1: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας.
2: Dobitnik nagrade Dafne Caruana Galizia za novinarstvo za leto 2024 je neprofitni čezmejni novinarski projekt Izgubljeni v Evropi. Preiskava v okviru projekta je pokazala, da je med letoma 2021 in 2023 po prihodu v Evropo izginilo več kot 51 tisoč mladoletnih migrantov brez spremstva.
3: Liberté d'expression.
4: Freie Meinungsäußerung.
5: Libertà d'espression.
6: Libertà d'espressione.
7: Di la verità anche se la tua voce trema.
8: Daphne Caruana Galizia.
2: V njej so sodelovale medijske hiše iz Nemčije, Italije, Grčije, Nizozemske.

0: 3 milioni di diagnosi e 1 milione 200 mila vittime. Anche se le politiche sanitarie sono principalmente una competenza dei vari stati, la lotta contro il cancro è una delle priorità dell'Unione Europea. In questo podcast parleremo del Piano Europeo di lotta contro il cancro.
1: Il cancro può colpire chiunque, indipendentemente da età, sesso o estrazione sociale, e la sua pressione sui sistemi sanitari europei è enorme. In un modo o nell'altro è un problema che non risparmia nessuno. Tutti infatti conosciamo qualcuno che ha combattuto o che sta combattendo contro un tumore. Secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, cancro è un termine generico usato per indicare un grande gruppo di malattie che possono interessare qualsiasi parte del corpo. È caratterizzato dalla crescita incontrollata di cellule anormali che, dopo aver oltrepassato i loro confini abituali, possono invadere parti adiacenti del corpo diffondendosi ad altri organi.
0: Ogni anno nell'Unione Europea si contano quasi 3 milioni di diagnosi e 1 milione 200 mila vittime. La pandemia di Covid-19 ha avuto gravi ripercussioni sulla lotta contro il cancro. Si sono infatti interrotte le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento e in alcuni casi è stato impossibile accedere ai medicinali. Anche gli studi clinici hanno subito ritardi. Secondo la European Cancer Organization, gli screening non eseguiti in Europa durante la pandemia sono stati 100 milioni, e si stima che i casi non diagnosticati possano essere 1 milione.
1: Attualmente l'Europa rappresenta un decimo della popolazione mondiale, ma conta un quarto dei casi di cancro nel mondo. Se non interveniamo in maniera risoluta, il numero di decessi è destinato ad aumentare di quasi il 25% entro il 2035, rendendo le malattie oncologiche la prima causa di morte nell'Unione.
0: L'obiettivo dell'Unione è spingere tutti i Paesi membri a collaborare per migliorare la prevenzione, la cura e l'assistenza post-sanitaria. All'inizio del 2021, la Commissione europea ha presentato il Piano europeo di lotta contro il cancro, che definisce alcune azioni per sostenere e coordinare gli sforzi in ogni fase della malattia, dalla prevenzione all'individuazione precoce, alla diagnosi fino al trattamento. Tra gli obiettivi della Commissione c'è anche quello di migliorare il tenore di vita di malati e sopravvissuti.
1: Il piano è un'iniziativa importante che fa parte dell'Unione Europea della Salute ed è collegata a diverse altre priorità, come la missione sul cancro di Orizzonte Europa, la strategia farmaceutica, la strategia dal produttore al consumatore e lo spazio di dati sanitari. Tra i temi comuni a questi programmi ci sono la ricerca e l'innovazione, la medicina digitale e di precisione e anche la riduzione delle disuguaglianze in tutta l'Unione Europea.
0: Il piano conta 7 priorità tematiche e sarà attuato nel corso dei prossimi anni. Le azioni riguarderanno i principali fattori di rischio come tabagismo, alcol, inquinamento ambientale ed esposizione a sostanze pericolose, ma anche la promozione di una dieta sana e dell'attività fisica. Un altro obiettivo è quello di usare i vaccini per eliminare il cancro della cervice uterina e altri tumori causati dai virus del papilloma umano. È prevista anche la creazione di un gruppo che si occuperà di coordinare azioni e politiche tra Parlamento europeo, Paesi membri e altre parti interessate.
1: Di recente la Commissione europea ha anche presentato un nuovo programma per aiutare i Paesi dell'Unione a promuovere la partecipazione ai programmi di screening. Si tratta di offrire servizi di diagnosi precoce per il carcinoma della mammella, della cervice uterina e del colon retto al 90% degli aventi diritto entro il 2025. In futuro il programma potrebbe essere ampliato anche allo screening per tumori gastrici, alla prostata e ai polmoni.
0: Nel settembre 2020 il Parlamento europeo ha istituito una commissione speciale sulla lotta contro il cancro. L'obiettivo era di esaminare le iniziative messe in atto dall'Unione per combattere la malattia e suggerire eventuali miglioramenti. A un anno e mezzo di distanza, i deputati hanno adottato la relazione definitiva della Commissione. Tra le raccomandazioni proposte ci sono il rafforzamento delle misure contro i fattori di rischio, come alcol e tabacco, l'ampliamento dei programmi di screening e più finanziamenti per la ricerca.
1: La lotta contro il cancro è una delle priorità dell'Unione Europea della Salute. Un'azione più incisiva dell'Europa in campo sanitario aiuterà a tutelare meglio i cittadini e a garantire loro cure più innovative in tutta l'Unione.
0: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Φανταστείτε ότι είναι νωρίς το πρωί. Είστε στο σταθμό των τρένων. Στον αέρα αναμειγνύονται οι μυρωδιές του καφέ, των φρεσκοψημένων αρτοσκευασμάτων και του μετάλλου. Οι πίνακες αναχωρήσεων αναβοσβήνουν, δείχνοντας ονόματα πόλεων σε διαφορετικές γλώσσες, μερικές φορές ακόμα και σε διαφορετικά αλφάβητα. Δύο φίλοι αποχαιρετιούνται. Κάποιος άλλος ελέγχει το σακίδιό του για τρίτη φορά. Και εσείς κρατάτε ένα εισιτήριο με πολλούς προορισμούς. Ένα εισιτήριο που δεν ρωτάει που πηγαίνετε, αλλά πόσο μακριά είστε διατεθειμένοι να φτάσετε. Αυτό είναι ένα εισιτήριο Interrail. Το Interrail αποτελεί μέρος της ιστορίας της Ευρώπης από το 1972 και βασίστηκε στην ιδέα ότι η ενότητα επιτυγχάνεται μέσω της μετακίνησης. Καθώς οι άνθρωποι ταξιδεύουν από πόλη σε πόλη και από σταθμό σε σταθμό, γνωρίζουν άλλους ταξιδιώτες και έρχονται σε επαφή με διαφορετικούς τόπους και πολιτισμούς. Ήδη από το 1959 υπήρχε το εισιτήριο Eurail, το οποίο επέτρεπε σε επισκέπτες από χώρες εκτός Ευρώπης να ταξιδεύουν ελεύθερα με τρένο σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Έτσι γεννήθηκε το ερώτημα: γιατί να μην υπάρχει ένα αντίστοιχο εισιτήριο και για τους κατοίκους της Ευρώπης? Η απάντηση ήρθε το 1972, όταν η Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων γιόρτασε την 50η επέτειό της. Η Ένωση, που είχε ιδρυθεί το 1922 για να συμβάλλει στην ανοικοδόμηση και την επανασύνδεση των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών δικτύων μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αποφάσισε να σηματοδοτήσει την επέτειο με κάτι συμβολικό και καινοτόμο. Δημιούργησε ένα ενιαίο εισιτήριο τρένου που θα επέτρεπε στους νέους να ταξιδεύουν ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη. Το επετειακό εισιτήριο ονομάστηκε Interrail και έδινε τη δυνατότητα σε νέους έως 21 ετών να ταξιδέψουν με τρένο σε 21 χώρες. Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Πουλήθηκαν περίπου 100.000 εισιτήρια Interrail. Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που η Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων αποφάσισε να συνεχίσει να προσφέρει το εισιτήριο. Και η ιστορία του δεν σταμάτησε εκεί. Τι προσφέρει λοιπόν το Interrail σήμερα? Πάνω από 50 χρόνια αργότερα, το Interrail προσφέρει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Με το Interrail Global Pass μπορείτε να ταξιδέψετε σε 33 χώρες από τα νησιά του Αιγαίου μέχρι τον Αρκτικό κύκλο. Υπάρχουν μειωμένες τιμές για ταξιδιώτες κάτω των 28 και άνω των 60 ετών, όμως το Interrail είναι πλέον ανοιχτό σε όλους. Το ταξίδι στην Ευρώπη δεν ήταν ποτέ πιο εύκολο. Αρκεί να επισκεφτείτε τον ιστότοπο interrail.eu, να επιλέξετε τη διάρκεια του ταξιδιού σας από λίγες μέρες έως και 3 μήνες και να διαλέξετε το εισιτήριο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Με ένα μόνο εισιτήριο μπορείτε να ταξιδέψετε ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη, παίρνοντας τρένα υψηλής ταχύτητας, περιφερειακές γραμμές, νυχτερινά τρένα και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και πλοία. Πρέπει μόνο να έχετε κατά νου ότι για ορισμένα τρένα απαιτείται κράτηση θέσης. Μπορείτε να ακολουθήσετε ένα προτινόμενο δρομολόγιο ή να σχεδιάσετε το δικό σας ταξίδι. Η ευελιξία είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Μπορείτε να αλλάζετε τα σχέδιά σας ανάλογα με το πού σας οδηγεί το ταξίδι. Μπορείτε να μείνετε λίγο παραπάνω σε μια πόλη που σας ενθουσίασε, να αλλάξετε κατεύθυνση ή να κατεβείτε σε ένα σταθμό απλώς και μόνο επειδή το όνομά του σας κίνησε την περιέργεια. Έτσι, ανοίγεται ο δρόμος για εξερεύνηση πέρα από τα συνηθισμένα τουριστικά αξιοθέατα. Και ακόμα και αν ταξιδεύετε μόνοι, είναι εύκολο να γνωρίσετε άλλους ταξιδιώτες στη διαδρομή. Το Interrail έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα δημοφιλή πρωτοβουλία. Μόνο το 2024, περισσότεροι από 746.000 ταξιδιώτες αγόρασαν εισιτήρια Interrail και διένυσαν συνολικά πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Αλλά γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή, επιλέγοντας το τρένο, κάνετε ένα συνειδητό βήμα προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ταξιδιού, συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τουρισμού και της επίδρασής του στην κλιματική αλλαγή. Η Στεφανία Σκεύη ήταν 24 ετών όταν ξεκίνησε το ταξίδι της με ένα γεμάτο σακίδιο και μια φωτογραφική μηχανή, ακολουθώντας τον μεσογειακό ήλιο από τη Βόρεια Ιταλία μέχρι τη Γαλλική Ριβιέρα και φτάνοντας έως την ιστορική Δουνκέρκη. Ας ακούσουμε πώς το Interrail διαμόρφωσε την αντίληψή της για την Ευρώπη.
3: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση. Από τους ονειρικούς λόφους του Cinque Terre μέχρι το χωριό Ventimiglia που βρίσκεται μόλις στα σύνορα δύο χωρών, έχεις την αίσθηση πως κλείνεις τα μάτια σου και τα ανοίγεις στη Γαλλία. Γνωρίζεις πόλεις που μοιάζει να απέχουν αιώνες μεταξύ τους. Στην ξεχωριστή τους αρχιτεκτονική, στο φαγητό, στον ρυθμό της ζωής. Κι όμως, την ίδια στιγμή υπάρχει σύνδεση. Οι πλατείες αρχίζουν να φαντάζουν οικίες. Τα καφέ μοιάζουν ίδια, ακόμη και όταν η γλώσσα είναι διαφορετική. Οι συζητήσεις επιστρέφουν ξανά και ξανά στα ίδια ερωτήματα. Ταυτότητα, δημοκρατία, μέλλον. Διαφορετικές γλώσσες, αλλά στη καρδιά τους η ίδια Ευρώπη.
2: Το 2016 άνοιξε ένας νέος κύκλος πολιτικών συζητήσεων γύρω από το Interrail. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε την ικανότητα του Interrail να καταρρύπτει στερεότυπα και να φέρνει πιο κοντά νέους από όλη την Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, ζήτησε να καταστεί το εισιτήριο ακόμη πιο προσιτό. Η ιδέα ήταν να αντιμετωπίζεται λιγότερο ως μια απλή ταξιδιωτική εμπειρία και περισσότερο ως μια επένδυση στη μάθηση, την περιέργεια και την ουσιαστικότερη κατανόηση της Ευρώπης. Ο Ευρωβουλευτής Manfred Weber συνόψισε αυτή τη σκέψη θέτοντας το εξής ερώτημα. Γιατί να μην προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα εισιτήριο Interrail σε όλους τους νέους στην Ευρώπη όταν κλείνουν τα 18, ώστε να μπορούν να ζήσουν από κοντά την καθημερινότητα της Ευρώπης για 3 εβδομάδες? Το 2018, η ιδέα αυτή έγινε πραγματικότητα με το Discovery EU. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προσφέρει σε άτομα 18 ετών ένα δωρεάν εισιτήριο Interrail και την ευκαιρία να ανακαλύψουν την Ευρώπη με τους δικούς τους όρους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται 2 φορές το χρόνο. Οι νέοι απαντούν σε ένα σύντομο quiz σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όσοι επιλεγούν κερδίζουν ένα εισιτήριο με βασική προϋπόθεση το ταξίδι να πραγματοποιείται κυρίως με τρένο. Το Discovery EU συνεχίζεται μέχρι σήμερα και αποτελεί πρωτοβουλία του προγράμματος Erasmus. Το Interrail ξεκίνησε ως ένα απλό εισιτήριο, αλλά με τον καιρό εξελίχθηκε σε μια ολόκληρη εμπειρία. Σήμερα, όλοι όσοι ζουν στην Ευρώπη μπορούν να αγοράσουν ένα εισιτήριο Interrail ανεξαρτήτως ηλικίας. Είναι μια πρόσκληση να επιβιβαστείτε σε ένα τρένο, να διασχίσετε σύνορα και να γνωρίζετε την Ευρώπη από κοντά. Πάρτε λοιπόν το εισιτήριό σας και ξεκινήστε την περιπέτεια. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.